Πες στη Μαρσέρι και του είπα και σκηνιθές. Καθίσα, άρτεσε, να πάει τα κίστα τσάντα υπέ. Πες στη Μαρσέρι και του είπα και σκηνιθές. It dies really well. My pen.

Ξέρει με ξέρει την tweet pod και σκληρυθές. Τα ούτε κλαίει, είτε ουέ, η καλά πλέου έρχεται. Τες τι με ξέρει την tweet pod και σκληρυθές. Τες τι με ξέρει την tweet pod και σκληρυθές. Τες τι με ξέρει.